Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το δελτίο ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές αφιερώμα, τουρκικές γεύσεις του δρόμου και ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συλληπιτήριο μήνυμα της Τουρκία τα θύματα της στρατιωτικής άσκησης στο Καζακστάν. Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε συλληπιτήριο μήνυμα για τα θύματα του τραγικού περιστατικού κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης του πολεμικού ναυτικού του Καζακστάν στα ανοιχτά του Ακτάου. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την γεωγραφία, είναι το πεπρωμένο μας να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Πρόκειται για μια ευαίσθητη σχέση η οποία φέρει το βάρος της ιστορίας, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών για τη συμφωνία της Μέκκας για την κοινή άμυνα συμμετείχε ο Φιδάν. Κατά τη συνάντηση αξιολογήθηκε το τελευταίο στάδιο των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται σε τεχνικό επίπεδο με σκοπό τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας στο πλαίσιο της συμφωνίας. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Στο μήνυμα εκφράζεται βαθιά θλίψη για τις ανθρώπινες απώλειες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης του πολεμικού ναυτικού του Καζακστάν στα ανοιχτά του Ακτάου και σημειώνονται τα εξής. Ευχόμαστε ο Αλλάχ να αναπαύσει τις ψυχές όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό συμβάν και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους οικείους τους και στο λαό του Καζακστάν. 9 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Καζακστάν είχε αναφερθεί ότι κατά την εκτέλεση εκπαιδευτικής και επιχειρησιακής αποστολής στο πλαίσιο της άσκησης, 19 στρατιώτες παρασύρθηκαν στη θάλασσα εξαιτίας της ευνίδιας επιδείνωσης των καιρικών συνθήκων και της ενίσχυσης των ανέμων. 9 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και 3 διασώθηκαν ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των 7 αγνοωμένων στρατιωτών με τις αρμόδιες μονάδες να έχουν σφεύσει στην περιοχή, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Είναι το πεπρωμένο μας. Να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον», είπε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις σχέσεις της χώρας του με την Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημένοντας: «Τα τελευταία 3 χρόνια καταβάλουμε συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεων μας, την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης και τη διατήρηση ανοιχτών διάοδων επικοινωνίας προκειμένου να αποτρέψουμε την κλιμάκωση των ενδάσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες κρίσεις». Ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκία εφίσταται μια ευαίσθητη σχέση η οποία φέρει το βάρος της ιστορίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανέφερε τα εξής. Πράγματι, δεδομένων των ευρύτερων και περιφερειακών προκλήσεων, η κατάσταση απαιτεί επειγόντως μια κοινή αντίληψη για το πώς θα προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Μια αντίληψη που θα εδράζεται στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αρχών των σχέσεων καλής γειτονιάς. Δεν μπορούμε άλλωστε, όπως έχω πει επανειλημμένα, να αλλάξουμε τη γεωγραφία, είναι το πεπρωμένο μας να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Υποστήριξε επίσης ότι η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκία είναι η οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας, σημειώνονται ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση αυτών.

0: των ζητημάτων. Αναφερόμενος και στο Κυπριακό, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι το ζήτημα αυτό συνιστά λιδία λίθο ως προς την ικανότητα του ΟΓΕ να τηρεί τις δικές του αποφάσεις. Ο ένας πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΓΕ Αντώνιου Γκουτέρες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο θέμα αυτό.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών Καμφιδάν συμμετείχε στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ για την κοινή άμυνα, όπου συζήτησε με τους ομολόγους του από τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν τη διαδικασία θεσμοθέτησης της Συμφωνίας. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Φιδάν παρέστη στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ για την κοινή άμυνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Φιδάν συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας Faisal bin Farhan και τον Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν Mohammad Ishaq Dar. Κατά τη συνάντηση, αξιολογήθηκε το τελευταίο στάδιο των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται σε τεχνικό επίπεδο με σκοπό τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας. Παράλληλα, εξετάστηκαν οι προετοιμασίες για την προσεχή συνεδρία της Επιτροπής Στρατηγικής Πολιτικής και Άμυνας, η οποία σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Η Τουρκία απάντησε στην ομιλία του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε επίπεδο Τρίτου Γραμματέα στη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας: «Απορριπτούμε κατηγορηματικά τις αβάσιμες και κακόβουλες κατηγορίες εναντίον της Τουρκίας και του Πρόεδρου Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν». Ο νεαρός διπλωμάτης του Υπουργείου Εξωτερικών, με τον βαθμό του Τρίτου Γραμματέα, ασκώντας το δικαίωμα απάντησης εκ μέρους της Τουρκίας στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη αντέδρασε στους ανυπόστατους ισχυρισμούς του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Στην ανακοίνωση τονίστηκε: «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις αβάσιμες και κακόβουλες κατηγορίες κατά της Τουρκίας και του Πρόεδρου μας, Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν». Επισημάνθηκε ότι η αποχώρηση πολυάριθμων αντιπροσωπείων από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν ήταν μια ασήμαντη κίνηση και υπογραμμίστηκε: «Πρόκειται για μια ισχυρή διπλωματική καταδίκη. Το μήνυμα είναι σαφές. Τα λεγόμενα του έχουν χάσει κάθε αξιοπιστία. Οι πολιτικές του απορριπτώνται και η διεθνής απομόνωση του βαθαίνει μέρα με τη μέρα». Αναφέρθηκε επίσης: «Η διεθνής κοινότητα δεν αποδέχεται να ακούσει έναν ηγέτη ο οποίος έχει απολέσει την ηθική του νομιμοποίηση και εις βάρος του εκκρεμίαντων μας σύλληψης για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Καμία προπαγάνδα δεν μπορεί να σβήσει την αλήθεια», τονίστηκε ότι οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί που προέβαλε ο Νετανιάχου αποτελούν απεγνωσμένες και κενές περιεχομένου προσπάθειες συγκάλυψης της γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα, καθώς και της ανελαίητης επιθετικότητας του στην κατεχόμενη δυτική όχθη των Λιβώνων στη Συρία και πέραν αυτών. «Καμία προπαγάνδα δεν μπορεί να διαγράψει την πραγματικότητα», αναφέρθηκε στην ανακοίνωση και προστέθηκε το εξής: «Χιλιάδες άμαχοι έχουν σφαγιαστεί. Σπίτια και νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε ερείπια, σχολεία έχουν στοχοποιηθεί εσκεμμένα και η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας έχει παρεμποδιστεί σκοπίμως. Αυτά είναι εγκλήματα που δεν θα ξεχαστούν και δεν θα συγχωρηθούν». Ενώ το Ισραήλ εξάγει πόλεμο και καταστροφή, η Τούρκη οικοδομεί την ειρήνη, αφού υπογραμμίστηκε ότι οι προσωπικές επιθέσεις και τα ψεύδι, όσο δυνατά ή όσο συχνά και αν επαναλαμβάνονται, καταραίουν υπό το βάρος των αδιάψευστων γεγονότων, επισημάνθηκε. Ενώ το Ισραήλ εξάγει πόλεμο, καταστροφή και αστάθεια, η Τουρκία οικοδομεί την ειρήνη. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από την Jan Daner Çetin.

Επί αιώνες, Τούρκοι και Ισπανοί έπλαθαν εικόνες ο ένας για τον άλλον στη φαντασία τους, πολύ πριν έρθουν σε πραγματική επαφή. Στην Ισπανία του 16ου και 17ου αιώνα, ο Τούρκος εμφανιζόταν σε πίνακες ζωγραφικής, θεατρικά έργα, λαϊκές γιορτές, κηρύγματα και αφηγήσεις μαχών. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν τότε μια από τις μεγάλες δυνάμεις της Μεσογείου και παράλληλα ένας από τους κυριότερους αντιπάλους της Ισπανικής Μοναρχίας. Στην άλλη όχθη της θάλασσας, ωστόσο, η Ισπανία κατήχε συνήθως μια λιγότερο σταθερή σχέση στις Οθωμανικές μέρημνες. Αυτή η αντίφαση να φαντάζεσαι έντονα τον άλλον, αλλά να γνωρίζεις ελάχιστα.

Δυνάμεις μάχονταν για τον έλεγχο της Μεσογείου, κουρσάρι που συνδέονταν με τις Οθωμανικές ηγεμονίες της Βόρειας Αφρικής, όπως το Αλγέρι και η Τίνιδα, πραγματοποιούσαν επιδρομές στις Ιβηρικές ακτές και χιλιάδες άνθρωποι βίωναν άμεσα τον πόλεμο ή την αιχμαλωσία. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου το 1571, μια ιστορική ναυτική σύγκρουση στην οποία συμμετείχε ο εξέχων συγγραφέας Μιγκέλ ντε Θερβάντες, δημιουργός του Δον Κιχώτη, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στη γεωπολιτική της εποχής και κατέληξε να αποτελεί το κορυφαίο σύμβολο αυτού του ανταγωνισμού. Όμως εκείνη την εποχή ο Τούρκος ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένα στρατιωτικός αντίπαλος. Έκανε την εμφάνισή του σε θεατρικά έργα, λαϊκές μπαλάντες, δημόσιους εορτασμούς και εικαστικά έργα. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτές οι εικόνες αποδεικνύονταν συχνά πολύ πιο έντονες από την ίδια την πραγματική γνώση για τον άλλον. Η εικόνα του Τούρκου ως μεγάλου μεσογειακού αντιπάλου δεν εμπόδισε τους Ισπανούς και τους Οθωμανούς να συνομιλούν μεταξύ τους όποτε κρινόταν αναγκαίο. Προς τα τέλη του 16ου αιώνα, έπειτα από συγκρούσεις δεκαετίων, και οι δύο αυτοκρατορίες άρχισαν να αναζητούν τρόπους για να περιορίσουν έναν ανταγωνισμό που γινόταν ολοένα και πιο δαπανηρός. Δεν υπήρχαν μόνιμες πρεσβείες μεταξύ Μαδρίτης και Ιστάμπουλ, ωστόσο απεσταλμένοι, μεσάζοντες, έμποροι και πράκτορες μετέφεραν μηνύματα ανάμεσα στις δύο αυλές. Ο ιστορικός Ευρύμ Τούρτσιλικ συνόψισε εύγλωτα την κατάσταση με τη φράση «διαπραγμάτευση χωρίς εξομάλυνση». Αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε μια πραγματικότητα που συχνά χάνεται όταν η ιστορία ανάγεται αποκλειστικά στην αμαχία της Ναυπάκτου και στους Μεσογειακούς πολέμους. Η Ισπανία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπορούσαν να βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση και ταυτόχρονα να διατηρούν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Επιπλέον, η Μεσόγειος του 16ου και 17ου αιώνα δεν ήταν χωρισμένη σε δύο απόλυτα απομονωμένους κόσμους. Μέσα από τα λιμάνια της διευθυκινούνταν μόνο εμπορεύματα και ειδήσεις, αλλά κυκλοφορούσαν επίσης απελευθερωμένοι εχμάλωτοι, εξισλαμιστέντες, διερμηνείς, έμποροι και ιερωμένοι. Τα σύνορα χώρισαν, αλλά την ίδια στιγμή ένωναν. Μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ανακηρύχθηκε η Δημοκρατία της Τουρκία το 1923 υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κέμαλ Ατατούρκ και μόλις ένα χρόνο αργότερα η Ισπανία υπέγραψε συνθήκη φιλίας με το νεοσύστατο κράτος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνης της εποχής υπήρξε ο Γιαχιά Κεμάλ Μπέατλ, ένας από τους σπουδαιότερους Τούρκους ποιητές του 20ου αιώνα και δημιουργός του ποίηματος «Χορός στην Ανδαλουσία», ο οποίος έφτασε στη Μαδρίτη το 1929 ως διπλωμάτης και πρώτος πλειοεξούσιος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας στην Ισπανία. Επί δεκαετίες, ωστόσο, οι σχέσεις παρέμειναν σχετικά διακριτικές. Μια ουσιαστική προσέγγιση άρχισε να γίνεται πιο ορατή τις δεκαετίες του 80 και του 90. Η Ισπανία είχε εξέλθει από μια 40ετή δικτατορία και είχε ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Η πρωτοβουλία την οποία πρότεινε το 2004 ο τότε Ισπανός Πρωθυπουργός Χωσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο, 2004 με 2011, και σημειοθέτησε η Τούρκη επί κυβερνήσεως Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, πήγαζε από μια απλή ιδέα. Σε έναν κόσμο αυξανόμενης αλληλεξάρτησης, η ασφάλεια, η ανάπτυξη και η ευημερία ορισμένων κοινωνιών δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές απομονωμένα από τις υπόλοιπες. Με αφετηρία αυτό το αξίωμα επιδίωξε να διαμορφώσει μια κοινή πολιτική βούληση για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων, των εσφαλμένων αντιλήψεων και της πόλωσης, ιδίως ανάμεσα στις δυτικές και τις μουσουλμανικές κοινωνίες. Τα Ηνωμένα Έθνη την ενέταξαν επισήμως στους κόλπους της το 2005. Σήμερα οι σχέσεις μεταξύ Ισπανίας και Τουρκία δεν βασίζονται πλέον αποκλειστικά στις κυβερνήσεις και τις πρεσβείες. Το 2025 το διμερές εμπόριο ξεπέρασε τα 20,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ.
Την ίδια χρονιά περισσότεροι από 452.000 Ισπανοί ταξίδεψαν

στην Τουρκία. Η Ιστάμπουλ, η Καπαδοκία και τα παράλια του Αιγαίου αναδεικνύονται σε όλο ένα και πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους Ισπανούς. Το Ινστιτούτο Θερβάντες λειτουργεί στην Ιστάμπουλ από το 2001, ενώ το Ινστιτούτο Γιουνούς Εμρέ διατηρεί παράρτημα στη Μαδρίτη από το 2018. Έργα Τούρκων συγγραφέων διαβάζονται πλέον στα Ισπανικά, ενώ Ισπανικά έργα συνεχίζουν να συναντούν νέους αναγνώστες στα Τουρκικά. Η ιστορία δεν υπήρξε απλώς ένα άλμα από την έχθραστη φιλία, η πορεία ήταν πιο σύνθετη και σταδιακή. Οι Ισπανοί και οι Οθωμανοί πρώτα έπλασαν ο ένας τον άλλον στη φαντασία τους, έπειτα έμαθαν να διαπραγματεύονται, αργότερα έχτισαν μόνιμες σχέσεις και τελικά άρχισαν να γνωρίζονται πιο άμεσα. Η Μεσόγειος θάλασσα που τον 16ο αιώνα χώριζε τους κόσμους του Φίλιππου του Δεύτερου και των Οθωμανών Σουλτάνων, παραμένει στην ίδια θέση. Ωστόσο, η απόσταση ανάμεσα στις δύο όχθες της μοιάζει να μικραίνει.

Φίλα ακροατές, σε αυτό το επεισόδιο ταξιδεύουμε στη Ρόδο. Η Ρόδος, η οποία βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο, κατακτήθηκε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Σουλεϊμάν του Νομοθέτη κατά των υποτών του Αγίου Ιωάννη το 1522 και ενσωματώθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Παρέμεινε υπό Οθωμανική κυριαρχία για σχεδόν 4 αιώνες. Σε αυτό το επεισόδιο θα εξερευνήσουμε την τουρκική κληρονομιά στο νησί και την κατάστασή του σήμερα. Η Ρόδος βρισκόταν υπό τον έλεγχο των υποτών του Αγίου Ιωάννη από το 1309 και το νησί είχε γίνει στρατηγική βάση από την οποία οι υπότες εξαπέλυαν τακτικές επιθέσεις σε Οθωμανικά εμπορικά πλοία. Ο Σουλεϊμάν ο Νομοθέτης σχεδίασε μια διπλή εκστρατεία εναντίον της Ρόδου. Ο στρατός του Πουλάκ Μουσταφά Πασά θα αναπτύσσονταν στη ξηρά, ενώ ένας Οθωμανικός στόλος περίπου 400 πλοίων θα πολιορκούσε το νησί από τη θάλασσα. Η πολιορκία, η οποία ξεκίνησε στις 14 Ιουνίου 1522, διήρκησε 6 μήνες. Αντιμέτωποι με έναν Οθωμανικό στόλο ισχυρότερο από ό,τι σε προηγούμενες εκστρατείες, οι υπότες, παρά τα χοντρά τείχη τους, προσπάθησαν να αντισταθούν. Ζήτησαν βοήθεια από την Ευρώπη, αλλά απέτυχαν να σπάσουν τον Οθωμανικό ναυτικό αποκλεισμό. Οι υπότες παραδόθηκαν στις 20 Δεκεμβρίου 1522 και έφυγαν από το νησί για τη Μάλτα την 1η Ιανουαρίου 1523. Αυτό το γεγονός είχε μεγάλη επίχυση στην Ευρώπη, καθώς οι υπότες ήταν γνωστοί ως ανίκητοι, αλλά το Οθωμανικό ναυτικό τους είχε νικήσει. Σύμφωνα με τους όρους της παράδοσης, οι υπότες μπόρεσαν να εγκαταλείψουν το νησί με ασφάλεια. Το νησί έγινε σαντζάκι εντός του Βιλαέτη του Αρχιπελάγους. Η προσάρτηση της Ρόδου από τους Οθωμανούς ήταν βασικό στοιχείο της στρατηγικής του Σουλεϊμάν του Νομοθέτη για θαλάσσια υπεροχή. Σήμερα η τουρκική κληρονομιά στη Ρόδο έχει διατηρηθεί κυρίως στην παλιά πόλη. Κάνοντας μια βόλτα στην αγορά, μπορείτε να συναντήσετε Τούρκους που διατηρούν καφετέριες και καταστήματα και να συνομιλήσετε στα τουρκικά. Ο τουρκός πληθυσμός που εγκαταστάθηκε στη Ρόδο μετά την κατάκτηση μετέτρεψε το νησί από στρατιωτική βάση σε μια ζωντανή πόλη. Χτίστηκαν τζαμιά, μεντρεσέδες, λουτράκι ιδρύματα και μεταφέρθηκαν όλα τα στοιχεία του Οθωμανικού αστικού ιστού στο νησί. Η τουρκική κυριαρχία 4 αιώνων στη Ρόδο, η οποία διήρκησε μέχρι το 1912, είναι η μεγαλύτερη περίοδος τουρκικής κυριαρχίας στο νησί μέχρι σήμερα. Το Τζαμί Σουλεϊμάνιε, που χτίστηκε το 1522 με 1523, αμέσως μετά την κατάκτηση, στη θέση της πρώην Εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων, αποτελεί σύμβολο της νίκης του Σουλεϊμάν του Νομοθέτη. Βρίσκεται στη καρδιά της πόλης, στη πλατεία του Πύργου του Ρολογιού και αναστηλώθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού μεταξύ 1988 και 2005. Ο μιναρές του, που υψώνεται από τον τοίχο της πρόσωψης, δεσπόζει στην πανοραμική θέα της πόλης. Δυστυχώς σήμερα είναι κλειστό για λατρεία. Το Τζαμί Ιμπραήμ Πασά, που βρίσκεται έξω από το κάστρο, χτίστηκε μεταξύ 1540 με 1541, επίσης προς τιμήν του Σουλεϊμάν του Νομοθέτη. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα κλασικής Οθωμανικής αρχιτεκτονικής, το κτίριο με τον μεγαλοπρεπή τρούλο με διάμετρο 11,5 μέτρων είναι ένα από τα παλιότερα τζαμιά του νησιού. Άνοιξε ξανά για λατρεία με επίσημη άδεια το 2019 και συνεχίζει μια παράδοση 4 αιώνων ως το μόνο τζαμί ανοιχτό για λατρεία στη Ρόδο σήμερα. Το συγκρότημα Ρετζέπ Πασά, που χτίστηκε το 1588 στη καρδιά της τουρκικής συνοικίας, είναι ένα κομψό παράδειγμα Οθωμανικής αρχιτεκτονικής. Ωστόσο, μετά από μια μακρά περίοδο εγκατάληψης, το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές. Λόγω της ανάγκης, η αδαπανηρή αποκατάσταση παραμένει ακόμη ως ερυπωμένο. Οθωμανικές επιγραφές, μικρά τζαμιά και συντριβάνια διάσπαρτα σε όλο το νησί, σαν σιωπηλοί μάρτυρες μεταφέρουν το παρελθόν στις ημέρες μας. Σήμερα μπορείτε να απολαύσετε πανοραμική θέα της Ρόδου από τον πύργο του Ρολογιού του Φετχή Πασά, που χτίστηκε το 1852 και χρησιμοποιήθηκε ως βεράντα παρατήρησης.
Η βιβλιοθήκη Χάφιζ Αχμετά του 1893, η οποία αντανακλά την Οθωμανική πνευματική κληρονομιά, συνεχίζει να προσελκύει ερευνητές με τα χειρόγραφά της. Το Λουτρό Μουσταφά Πασά, που είναι μεταξύ των κτηρίων που διατηρούν ίχνη της Οθωμανικής κοινωνικής ζωής και το επισκέπτονται συχνά οι τουρίστες, αντίθετα πολλά κτίσματα της Οθωμανικής εποχής συμπεριλαμβανομένων των τζαμιών Μεχμετά, Σαντερβάν, Χουρμαλέ και Μπάμπο Μεστούτ, παραμένουν κλειστά με την αιτιολογία αποκατάστασης. Αν και ο Τουρμπές Μουράτ Ρεΐς και το γύρο νεκροτοφείο είναι γνωστά ως νεκροτοφείο Τούρκων μαρτύρων, δεν έχουν ανοίξει προς επίσκεψη εδώ και χρόνια. Οι επισκέπτες επιτρέπεται να προσευχηθούν μόνο από έξω. Η Οθωμανική κυριαρχία τερματίστηκε με την Ιταλική εισβολή το 1912 και το νησί προσαρτήθηκε στην Ελλάδα το 1947. Σήμερα τα τουρκικά έθνη εξακολουθούν να είναι έντονα εισιτά στη Ρόδο. Η διατήρηση αυτής της κληρονομιάς μέσω βιώσιμων έργων αποκατάστασης και πολιτιστικών συνεργασιών θα συμβάλλει όχι μόνο στη κοινή τουρκοελληνική ιστορία αλλά και στο πολυπολιτισμικό παρελθόν της Μεσογείου. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές αφιερώμα, τουρκικές γεύσεις του δρόμου και ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συλληπιτήριο μήνυμα της Τουρκία, τα θύματα της στρατιωτικής άσκησης στο Καζακστάν. Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε συλληπιτήριο μήνυμα για τα θύματα του τραϊκού περιστατικού κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης του πολεμικού ναυτικού του Καζακστάν στα ανοιχτά του Ακτάου. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την γεωγραφία, είναι το πεπρωμένο μας να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Πρόκειται για μια ευαίσθητη σχέση η οποία φέρει το βάρος της ιστορίας, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών για τη συμφωνία της Μέκκας για την κοινή άμυνα συμμετείχε ο Φιδάν. Κατά τη συνάντηση αξιολογήθηκε το τελευταίο στάδιο των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται σε τεχνικό επίπεδο με σκοπό τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας στο πλαίσιο της συμφωνίας. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Στο μήνυμα εκφράζεται βαθιά θλίψη για τις ανθρώπινες απώλειες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης του πολεμικού ναυτικού του Καζακστάν στα ανοιχτά του Ακτάου και σημειώνεται τα εξής. Ευχόμαστε ο Αλλάχ να αναπαύσει τις ψυχές όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό συμβάν και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους οικείους τους και στο λαό του Καζακστάν. 9 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Καζακστάν είχε αναφερθεί ότι κατά την εκτέλεση εκπαιδευτικής και επιχειρησιακής αποστολής στο πλαίσιο της άσκησης, 19 στρατιώτες παρασύρθηκαν στη θάλασσα εξαιτίας της ευνίδιας επιδείνωσης των καιρικών συνθήκων και της ενίσχυσης των ανέμων. 9 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και 3 διασώθηκαν ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των 7 αγνωμένων στρατιωτών με τις αρμόδιες μονάδες να έχουν σφεύσει στην περιοχή, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, είναι το πεπρωμένο μας. Να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον», είπε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις σχέσεις της χώρας του με την Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημένοντας: «Τα τελευταία 3 χρόνια καταβάλουμε συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεων μας, την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης και τη διατήρηση ανοιχτών διάοδων επικοινωνίας προκειμένου να αποτρέψουμε την κλιμάκωση των ενδάσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες κρίσεις». Ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκία εφίσταται μια ευαίσθητη σχέση η οποία φέρει το βάρος της ιστορίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανέφερε τα εξής. «Πράγματι, δεδομένων των ευρύτερων και περιφερειακών προκλήσεων, η κατάσταση απαιτεί επειγόντως μια κοινή αντίληψη για το πώς θα προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Μια αντίληψη που θα εδράζεται στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αρχών των σχέσεων καλής γειτονιάς. Δεν μπορούμε άλλωστε, έχω πει επανειλημμένα, να αλλάξουμε τη γεωγραφία, είναι το πεπρωμένο μας να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον». Υποστήριξε επίσης ότι η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκία είναι οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας, σημειώνονται ότι η Σύμβαση των ΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση αυτών των ζητημάτων. Αναφερόμενος και στο Κυπριακό, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι το ζήτημα αυτό συνιστά

0: Λιδία Λίθο ως προς την ικανότητα του ΟΓΕ να τηρεί τις δικές του αποφάσεις. Ο ένας πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο θέμα αυτό.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών Καμφιδάν συμμετείχε στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Συμφωνίας της Μέκκας για την κοινή άμυνα, όπου συζήτησε με τους ομολόγους του από τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν τη διαδικασία θεσμοθέτησης της συμφωνίας. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Φιδάν παρέστη στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Συμφωνίας της Μέκκας για την κοινή άμυνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Φιδάν συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας Φάισαλ Μπιν Φαρχάν και τον Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν Μοχάμαντ Ισακ Ντάρ. Κατά τη συνάντηση, αξιολογήθηκε το τελευταίο στάδιο των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται σε τεχνικό επίπεδο με σκοπό τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας. Παράλληλα, εξετάστηκαν οι προετοιμασίες για την προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικής Πολιτικής και Άμυνας, η οποία σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Η Τουρκία απάντησε στην ομιλία του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε επίπεδο Τρίτου Γραμματέα στη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας: «Απορριπτούμε κατηγορηματικά τις αβάσιμες και κακόβουλες κατηγορίες εναντίον της Τουρκίας και του Προέδρου Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν. Ο νεαρός διπλωμάτης του Υπουργείου Εξωτερικών με τον βαθμό του Τρίτου Γραμματέα, ασκώντας το δικαίωμα απάντησης εκ μέρους της Τουρκίας στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη αντέδρασε στους ανυπόστατους ισχυρισμούς του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Στην ανακοίνωση τονίστηκε: «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις αβάσιμες και κακόβουλες κατηγορίες κατά της Τουρκίας και του Πρόεδρου μας, Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν. Επισημάνθηκε ότι η αποχώρηση πολυάριθμων αντιπροσωπείων από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν ήταν μια ασήμαντη κίνηση και υπογραμμίστηκε. Πρόκειται για μια ισχυρή διπλωματική καταδίκη. Το μήνυμα είναι σαφές. Τα λεγόμενα του έχουν χάσει κάθε αξιοπιστία. Οι πολιτικές του απορρίπτονται και η διεθνής απομόνωση του βαθαίνει μέρα με τη μέρα». Αναφέρθηκε επίσης: «Η διεθνής κοινότητα δεν αποδέχεται να ακούσει έναν ηγέτη ο οποίος έχει απολέσει την ηθική του νομιμοποίηση και εις βάρος του εκκρεμεί έντονα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Καμία προπαγάνδα δεν μπορεί να σβήσει την αλήθεια», τονίστηκε ότι οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί που προέβαλε ο Νετανιάχου αποτελούν απεικνωσμένες και κενές περιεχομένου προσπάθειες συγκάλυψης της γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα καθώς και της ανελαίητης επιθετικότητας του στην κατεχόμενη δυτική όχθη των Λιβώνων στη Συρία και πέραν αυτών. «Καμία προπαγάνδα δεν μπορεί να διαγράψει την πραγματικότητα», αναφέρθηκε στην ανακοίνωση και προστέθηκε το εξής: «Χιλιάδες άμαχοι έχουν σφαγιαστεί. Σπίτια και νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε ρήπια, σχολεία έχουν στοχοποιηθεί εσκεμμένα και η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας έχει παρεμποδιστεί σκοπίμως. Αυτά είναι εγκλήματα που δεν θα ξεχαστούν και δεν θα συγχωρηθούν». Ενώ το Ισραήλ εξάγει πόλεμο και καταστροφή, η Τούρκη οικοδομεί την ειρήνη, αφού υπογραμμίστηκε ότι οι προσωπικές επιθέσεις και τα ψεύδι όσο δυνατά ή όσο συχνά και αν επαναλαμβάνονται καταραίουν υπό το βάρος των αδιάψευστων γεγονότων, επισημάνθηκε. Ενώ το Ισραήλ εξάγει πόλεμο, καταστροφή και αστάθεια, η Τουρκία οικοδομεί την ειρήνη. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.

Επί αιώνες, Τούρκοι και Ισπανοί έπλαθαν εικόνες ο ένας για τον άλλον στη φαντασία τους, πολύ πριν έρθουν σε πραγματική επαφή. Στην Ισπανία του 16ου και 17ου αιώνα, ο Τούρκος εμφανιζόταν σε πίνακες ζωγραφικής, θεατρικά έργα, λαϊκές γιορτές, κηρύγματα και αφηγήσεις μαχών. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν τότε μια από τις μεγάλες δυνάμεις της Μεσογείου και παράλληλα ένας από τους κυριότερους αντιπάλους της Ισπανικής Μοναρχίας. Στην άλλη όχθη της θάλασσας, ωστόσο, η Ισπανία κατήχε συνήθως μια λιγότερο σταθερή σχέση στις Οθωμανικές μέρημνες. Αυτή η αντίφαση, να φαντάζεσαι έντονα τον άλλον, αλλά να γνωρίζεις ελάχιστα γι' αυτόν, αποτέλεσε επαναλαμβανόμενο θέμα σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Ιστάμπουλ για την επέτειο της Ισπανο-Οθωμανικής Συνθήκης Ειρήνης και Φιλίας του 1782. Επί δύο ημέρες, οι Ισπανοί και οι Τούρκοι ιστορικοί ανασύνθεσαν μια σχέση πολύ πιο περίπλοκη και πολυδιάστατη από το απλοϊκό αφήγημα του ανταγωνισμού, της ειρήνης και της μετέπειτα συμφιλίωσης, διότι η Ισπανία και οι Τούρκοι συναντώνται εδώ και 5 αιώνες. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος με τον οποίο το πράττουν. Και οι δύο δυνάμεις μάχονταν για τον έλεγχο της Μεσογείου, κουρσάρι που συνδέονταν με τις Οθωμανικές ηγεμονίες της Βόρειας Αφρικής, όπως το Αλγέρι και η Τίνιδα, πραγματοποιούσαν επιδρομές στις Ιβηρικές ακτές και χιλιάδες άνθρωποι βίωναν άμεσα τον πόλεμο ή την αιχμαλωσία. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου το 1571, μια ιστορική ναυτική σύγκρουση στην οποία συμμετείχε ο εξέχων συγγραφέας Μιγκέλ ντε Θερβάντες, δημιουργός του Δον Κιχώτη, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στη γεωπολιτική της εποχής και κατέληξε να αποτελεί το κορυφαίο σύμβολο αυτού του ανταγωνισμού. Όμως εκείνη την εποχή ο Τούρκος ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένα στρατιωτικός αντίπαλος. Έκανε την εμφάνισή του σε θεατρικά έργα, λαϊκές μπαλάντες, δημόσιους εορτασμούς και εικαστικά έργα. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτές οι εικόνες αποδεικνύονταν συχνά πολύ πιο έντονες από την ίδια την πραγματική γνώση για τον άλλον. Η εικόνα του Τούρκου ως μεγάλου μεσογειακού αντιπάλου δεν εμπόδισε τους Ισπανούς και τους Οθωμανούς να συνομιλούν μεταξύ τους όποτε κρινόταν αναγκαίο. Προς τα τέλη του 16ου αιώνα, έπειτα από συγκρούσεις δεκαετίων, και οι δύο αυτοκρατορίες άρχισαν να αναζητούν τρόπους για να περιορίσουν έναν ανταγωνισμό που γινόταν όλο ένα και πιο δαπανηρός. Δεν υπήρχαν μόνιμες πρεσβείες μεταξύ Μαδρίτης και Ιστάμπουλ, ωστόσο απεσταλμένοι, μεσάζοντες, έμποροι και πράκτορες μετέφεραν μηνύματα ανάμεσα στις δύο αυλές. Ο ιστορικός Ευρύμ Τούρτσιλικ συνόψισε εύγλωτα την κατάσταση με τη φράση «διαπραγμάτευση χωρίς εξομάλυνση». Αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε μια πραγματικότητα που συχνά χάνεται όταν η ιστορία ανάγεται αποκλειστικά στην αμαχία της Ναυπάκτου και στους Μεσογειακούς πολέμους. Η Ισπανία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπορούσαν να βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση και ταυτόχρονα να διατηρούν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Επιπλέον, η Μεσόγειος του 16ου και 17ου αιώνα δεν ήταν χωρισμένη σε δύο απόλυτα απομονωμένους κόσμους. Μέσα από τα λιμάνια της διευθυνούνταν μόνο εμπορεύματα και ειδήσεις, αλλά κυκλοφορούσαν επίσης απελευθερωμένοι εχμάλωτοι, εξισλαμιστέντες, διερμηνείς, έμποροι και ιερωμένοι. Τα σύνορα χώριζαν, αλλά την ίδια στιγμή ένωναν. Μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ανακηρύχθηκε η Δημοκρατία της Τουρκία το 1923 υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κέμαλ Ατατούρκ και μόλις ένα χρόνο αργότερα η Ισπανία υπέγραψε συνθήκη φιλίας με το νεοσύστατο κράτος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνης της εποχής υπήρξε ο Γιαχιά Κεμάλ Μπέατλ, ένας από τους σπουδαιότερους Τούρκους ποιητές του 20ου αιώνα και δημιουργός του ποίηματος «Χορός στην Ανδαλουσία», ο οποίος έφτασε στη Μαδρίτη το 1929 ως διπλωμάτης και πρώτος πλειοεξούσιος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας στην Ισπανία. Επί δεκαετίες, ωστόσο, οι σχέσεις παρέμειναν σχετικά διακριτικές. Μια ουσιαστική προσέγγιση άρχισε να γίνεται πιο ορατή τις δεκαετίες του 80 και του 90. Η Ισπανία είχε εξέλθει από μια 40ετή δικτατορία
και είχε ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Η πρωτοβουλία την οποία πρότεινε το 2004 ο τότε Ισπανός Πρωθυπουργός Χωσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο, 2004 με 2011, και σημειοθέτησε η Τούρκη επί κυβερνήσεως Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, πήγαζε από μια απλή ιδέα. Σε έναν κόσμο αυξανόμενης αλληλεξάρτησης, η ασφάλεια, η ανάπτυξη και η ευημερία ορισμένων κοινωνιών δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές απομονωμένα από τις υπόλοιπες. Με αφετηρία αυτό το αξίωμα επιδίωξε να διαμορφώσει μια κοινή πολιτική βούληση για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων, των εσφαλμένων αντιλήψεων και της πόλωσης, ιδίως ανάμεσα στις δυτικές και τις μουσουλμανικές κοινωνίες. Τα Ηνωμένα Έθνη την ενέταξαν επισήμως στους κόλπους της το 2005. Σήμερα οι σχέσεις μεταξύ Ισπανίας και Τουρκία δεν βασίζονται πλέον αποκλειστικά στις κυβερνήσεις και τις πρεσβείες. Το 2025 το διμερές εμπόριο ξεπέρασε τα 20,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ. Την ίδια χρονιά περισσότεροι από 452.000 Ισπανοί ταξίδεψαν στην Τουρκία. Η Ιστάμπουλ, η Καπαδοκία και τα παράλια του Αιγαίου αναδεικνύονται σε όλο ένα και πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους Ισπανούς. Το Ινστιτούτο Θερβάντες λειτουργεί στην Ιστάμπουλ από το 2001, ενώ το Ινστιτούτο Γιουνούς Εμρέ διατηρεί παράρτημα στη Μαδρίτη από το 2018. Έργα Τούρκων συγγραφέων διαβάζονται πλέον στα Ισπανικά, ενώ οι Ισπανικά έργα συνεχίζουν να συναντούν νέους αναγνώστες στα Τουρκικά. Η ιστορία δεν υπήρξε απλώς ένα άλμα από την έχθραστη φιλία, η πορεία ήταν πιο σύνθετη και σταδιακή. Οι Ισπανοί και οι Οθωμανοί πρώτα έπλασαν ο ένας τον άλλον στη φαντασία τους, έπειτα έμαθαν να διαπραγματεύονται, αργότερα έχτισαν μόνιμες σχέσεις και τελικά άρχισαν να γνωρίζονται πιο άμεσα. Η Μεσόγειος θάλασσα που τον 16ο αιώνα χώριζε τους κόσμους του Φίλιππου του Δεύτερου και των Οθωμανών Σουλτάνων παραμένει στην ίδια θέση. Ωστόσο, η απόσταση ανάμεσα στις δύο όχθες της μοιάζει να μικραίνει.

Φίλα ακροατές, σε αυτό το επεισόδιο ταξιδεύουμε στη Ρόδο. Η Ρόδος, η οποία βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο, κατακτήθηκε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Σουλεϊμάν του Νομοθέτη κατά των υποτών του Αγίου Ιωάννη το 1522 και ενσωματώθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Παρέμεινε υπό Οθωμανική κυριαρχία για σχεδόν 4 αιώνες. Σε αυτό το επεισόδιο θα εξερευνήσουμε την τουρκική κληρονομιά στο νησί και την κατάστασή του σήμερα. Η Ρόδος βρισκόταν υπό τον έλεγχο των υποτών του Αγίου Ιωάννη από το 1309 και το νησί είχε γίνει στρατηγική βάση από την οποία οι υπότες εξαπέλυαν τακτικές επιθέσεις σε οθωμανικά εμπορικά πλοία. Ο Σουλεϊμάν ο Νομοθέτης σχεδίασε μια διπλή εκστρατεία εναντίον της Ρόδου. Ο στρατός του Πουλάκ Μουσταφά Πασά θα αναπτύσσονταν στη ξηρά, ενώ ένας οθωμανικός στόλος περίπου 400 πλοίων θα πολιορκούσε το νησί από τη θάλασσα. Η πολιορκία, η οποία ξεκίνησε στις 14 Ιουνίου 1522, διήρκησε 6 μήνες. Αντιμέτωποι με έναν οθωμανικό στόλο ισχυρότερο από ό,τι σε προηγούμενες εκστρατείες, οι υπότες, παρά τα χοντρά τείχη τους, προσπάθησαν να αντισταθούν. Ζήτησαν βοήθεια από την Ευρώπη, αλλά απέτυχαν να σπάσουν τον οθωμανικό ναυτικό αποκλεισμό. Οι υπότες παραδόθηκαν στις 20 Δεκεμβρίου 1522 και έφυγαν από το νησί για τη Μάλτα την 1η Ιανουαρίου 1523. Αυτό το γεγονός είχε μεγάλη επίχυση στην Ευρώπη, καθώς οι υπότες ήταν γνωστοί ως ανίκητοι, αλλά το Οθωμανικό ναυτικό τους είχε νικήσει. Σύμφωνα με τους όρους της παράδοσης, οι υπότες μπόρεσαν να εγκαταλείψουν το νησί με ασφάλεια. Το νησί έγινε σαντζάκι εντός του Βιλαέτη του Αρχιπελάγους. Η προσάρτηση της Ρόδου από τους Οθωμανούς ήταν βασικό στοιχείο της στρατηγικής του Σουλεϊμάν του Νομοθέτη για θαλάσσια υπεροχή. Σήμερα η τουρκική κληρονομιά στη Ρόδο έχει διατηρηθεί κυρίως στην παλιά πόλη. Κάνοντας μια βόλτα στην αγορά, μπορείτε να συναντήσετε Τούρκους που διατηρούν καφετέρειες και καταστήματα και να συνομιλήσετε στα τουρκικά. Ο τουρκός πληθυσμός που εγκαταστάθηκε στη Ρόδο μετά την κατάκτηση μετέτρεψε το νησί από στρατιωτική βάση σε μια ζωντανή πόλη. Χτίστηκαν τζαμιά, μεντρεσέδες, λουτράκι ιδρύματα και μεταφέρθηκαν όλα τα στοιχεία του Οθωμανικού αστικού ιστού στο νησί. Η τουρκική κυριαρχία 4 αιώνων στη Ρόδο, η οποία διήρκησε μέχρι το 1912, είναι η μεγαλύτερη περίοδος τουρκικής κυριαρχίας στο νησί μέχρι σήμερα. Το Τζαμί Σουλεϊμάνιε, που χτίστηκε το 1522 με 1523, αμέσως μετά την κατάκτηση, στη θέση της πρώην Εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων, αποτελεί σύμβολο της νίκης του Σουλεϊμάν του Νομοθέτη. Βρίσκεται στη καρδιά της πόλης, στη πλατεία του Πύργου του Ρολογιού και αναστηλώθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού μεταξύ 1988 και 2005. Ο μιναρές του, που υψώνεται από τον τοίχο της πρόσωψης, δεσπόζει στην πανοραμική θέα της πόλης. Δυστυχώς σήμερα είναι κλειστό για λατρεία. Το Τζαμί Ιμπραήμ Πασά, που βρίσκεται έξω από το κάστρο, χτίστηκε μεταξύ 1540 με 1541, επίσης προς τιμήν του Σουλεϊμάν του Νομοθέτη. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα κλασικής οθωμανικής αρχιτεκτονικής, το κτίριο με τον μεγαλοπρεπή τρούλο με διάμετρο 11,5 μέτρων, είναι ένα από τα παλιότερα τζαμιά του νησιού. Άνοιξε ξανά για λατρεία με επίσημα άδεια το 2019 και συνεχίζει μια παράδοση 4 αιώνων ως το μόνο τζαμί ανοιχτό για λατρεία στη Ρόδο σήμερα. Το συγκρότημα Ρετζέπ Πασά, που χτίστηκε το 1588 στην καρδιά της τουρκικής συνοικίας, είναι ένα κομψό παράδειγμα οθωμανικής αρχιτεκτονικής. Ωστόσο, μετά από μια μακρά περίοδο εγκατάληψης, το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές. Λόγω της ανάγκης για δαπανηρή αποκατάσταση παραμένει ακόμη ως ερυπωμένο. Οθωμανικές επιγραφές, μικρά τζαμιά και συντριβάνια διάσπαρτα σε όλο το νησί σαν σιωπηλοί μάρτυρες μεταφέρουν το παρελθόν στις ημέρες μας. Σήμερα μπορείτε να απολαύσετε πανοραμική θέα της Ρόδου από τον πύργο του Ρολογιού του Φετχή Πασά που χτίστηκε το 1852 και χρησιμοποιήθηκε ως βεράντα παρατήρησης.
Η βιβλιοθήκη Χάφιζα Μετά του 1893, η οποία αντανακλά την Οθωμανική πνευματική κληρονομιά, συνεχίζει να προσελκύει ερευνητές με τα χειρόγραφά της. Το λουτρό Μουσταφά Πασά, που είναι μεταξύ των κτηρίων που διατηρούν ίχνη της Οθωμανικής κοινωνικής ζωής και το επισκέπτονται συχνά οι τουρίστες, αντίθετα πολλά κτίσματα της Οθωμανικής εποχής, συμπεριλαμβανομένων των τζαμιών Μεχμετά, Σεντερβάν, Χουρμαλέ και Μπάμπο Μεστούτ, παραμένουν κλειστά με την αιτιολογία αποκατάστασης. Αν και ο Τουρμπές Μουράτ Ρεΐς και το γύρο νεκροτοφείο είναι γνωστά ως νεκροτοφείο Τούρκων μαρτύρων, δεν έχουν ανοίξει προς επίσκεψη εδώ και χρόνια. Οι επισκέπτες επιτρέπεται να προσευχηθούν μόνο από έξω. Η Οθωμανική κυριαρχία τερματίστηκε με την Ιταλική εισβολή το 1912 και το νησί προσαρτήθηκε στην Ελλάδα το 1947. Σήμερα τα τουρκικά έθνη εξακολουθούν να είναι έντονα εισιτά στη Ρόδο. Η διατήρηση αυτής της κληρονομιάς μέσω βιώσιμων έργων, αποκατάστασης και πολιτιστικών συνεργασιών θα συμβάλλει όχι μόνο στη κοινή τουρκοελληνική ιστορία, αλλά και στο πολυπολιτισμικό παρελθόν της Μεσογείου. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!